0: τα τα λέμε μουν τρεπολέ. Μόνο κι άλλα μην τα πέσα αλέγα τα βέμα νησερπολέ. Μου γελγω κι απουτεν για ίνξον κοσέτανια. Κοσέτανια καμπον μαρ μου λεκλέρω. Δεν μα μπορούσε κανείς το κι απουτεν δεκα ουχού μάρκο.
1: Yeah.

Καλά σαπούν μπερνικά πορά. Με το ρόνι τρέταν σάτεγε. Λαμούν λαπούν μην τα σαπορά. Τούκα. Ω μάρνγο τσάκ μπερνικ σου μπερνικό τα ωραντικ. Σόγκουν σέγκο εσωρό τα γρατό εσωρό μάτε μαμάτ σύμπνε μεκάρο. Sibu de Mekar, sekarang ni tu cari kelihatan tu pun sesara Umar Sidu. Wah kau.